0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τι

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: given it to me.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 7.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Χιγκέλ, είμαι η Angel. Ούλτρα ενατέ. Moving to the sun.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Babylino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξεις, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Hey. Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
11: Kiss. 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό Παρασκευής. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. 4 λεπτά η ώρα μετά τις 8. Με μια ζεστή μέρα, μια ζεστή Παρασκευή που ξεκινάει. Φυσικά θα τα μάθουμε όλα αργότερα και για το τριήμερο στην πρόγνωση του καιρού. Το μόνο που έχετε εσείς να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss 961. Πανέτοιμοι για να πάμε να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 3 Ιουλίου του 2026, 184η ημέρα του έτους, στις 6 και 5 το πρωί είδαμε την Ανατολή, ενώ στις 8 και 52 το απόγευμα, το βραδάκι, έρχεται η δύση του ηλίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, παιδιά. Μια πλαστική σακούλα η οποία πλέον, όπως γνωρίζετε όλοι, τη χρεωνόμαστε κανονικά όταν ψωνίζουμε από κάπου. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος θα ήταν να καταργηθεί. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας, εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944. Εθνική ημέρα φασολιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλημέρα, Βιτά.
1: Στα φασόλια μας ήρθες. Καλημέρα.
0: Ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο, είναι Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου του Μάρτυρος, Ανατόλιος, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη, Ιάνθη. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Παγκόσμια ημέρα και των συνεταιρισμών η σημερινή. Όπως επίσης αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ διαβάζω.
1: Α, τι ωραία.
0: Πολύ καλό. Και την Κυριακή που θα λείπουμε είναι Οσίου Λαμπαδού. Γιορτάζει ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδή. Ιδιαίτερο όνομα. Να πούμε φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους να το γιορτάσετε σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

0: Όπως σου παίζουν τη λίρα, χόρευε η περίπτωση αυτό. Εντάξει.
1: Καλά θα πάει αυτό. Όπως τρώνε, κοιμάσαι, λέει ο λαός. Αυτό το ίδιο πράγμα εννοεί. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: είμαστε λοιπόν, ούτε παπά ούτε.
1: Μόλις ανακάλυψα γιατί είμαστε έτσι ως πλανήτης.
0: Οπα.
1: Γιατί ο πλανητάρχης έχει αυτό το κρύο χιούμορ. Δημοσίευσε λοιπόν ο Τραμπ ένα AI βίντεο ως γιατρός που θεραπεύει τους διάσημους.
0: Α, τι ωραίο.
1: Πόσο χιούμορ καλό. Ο Τραμπ. Πόσο.
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε γιατί η Google καλείται να πληρώσει 4,1 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να τα.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε ένα θέμα εδώ για τα κορίτσια. Κάνουν δουλειά αυτές οι μάσκες που μπαίνουν σε ολόκληρο το πρόσωπο. Άραγε.
0: Αυτές που λένε, ναι, που είναι τα μάτια τρύπες, λες. Ναι.
1: Για τη συνέχεια θέλω να σε πάω στο καρπούζι να δούμε πόσο υγιεινό είναι το καρπούζι. Έχω και θέματα που αφορούν τον καύσωνα στη Γαλλία, διότι έχουμε σκοτωμό για ένα κλιματιστικό. Και πέραν από αυτό θα δούμε και γιατί οι Γάλλοι βάφουν τα παράθυρα τους με κυμολία. Από την προηγούμενη εβδομάδα θέλω να σου πω για Αθηνά ο Νάση.
0: Να τα.
1: Που έχει κάτι τράβαρα πάλι με τα οικονομικά της.
0: Άντε πάλι.
1: Θα πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με Αθηνά ο Νάση. Έχω τη Μαντόνα η οποία μας μιλάει για την περιπέτεια υγείας της που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή της. Ήταν σε κόμμα 2 μέρες.
0: Οπα.
1: Για τη συνέχεια θα σε πάω στην πρόταση γάμου που έχει γίνει viral στο Empire State Building. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ναι, με αυτή την πρωτασάρα. Περίμενε γιατί έχω και άλλα θέματα να τα βρω. Ναι, θα πάμε να δούμε και ποιο είναι το καλύτερο μπαρ της Ευρώπης, το οποίο έχει ελληνική ταυτότητα και είναι στα Πετράλωνα, που έπεσε το κτίριο στην ίδια
0: στα περιοχή. Πετράλωνα. Έλα Χριστέ και Παναγία, ναι.
1: Και θα σε πάω και στον Διονύσιο Ταμπάκη, ο οποίος είναι ο Έλληνας metal παπάς.
0: Οπα.
1: Που πατρεύει το doom με τέκνο, ράπ και ψαλμούς.
0: Είναι συγγενής με το γνωστό Ταμπάκη, αυτό με ενδιαφέρει βασικά.
1: Τον άλλον το λένε Ταμπακάκι, όχι Ταμπάκη.
0: Όχι, ο Ταμπάκης που ήταν στην Ανίτα, ξέρω.
1: Α, Ταμπάκης, σωστά, δεν
0: Ταμπάκης λεγόταν αυτό στην Ανίτα, πως είναι ο ίδιος και έγινε παπάς. Θα τα δούμε, παιδιά, όλα σε λίγο αναλυτικά και θέλω να δω φάτσα. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά.
0: Καλά. Πάμε και εσείς να μας πείτε τι γίνεται και στη γίνεται. Θα δούμε, θα είμαστε και εμείς ήρεμοι.
1: Μέχρι στιγμής είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Έχει πολύ λίγη κίνηση στο Γιόφυρο. Στον Αγιάννη το χωστό λίγη λιγότερη από τις προηγούμενες μέρες. Έχει εκτεταμένη κίνηση όμως σε όλη τη Λεωφόρο Κνωσού, από κάτω από αντιστάσεις μέχρι και πάνω ψηλά στο Βενιζέλιο. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο και λίγο στη βιομηχανική.
0: Ωραία. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι λαϊκή.
1: Σήμερα Παρασκευή έχει στη Θέρισσο, στη Καραμαλή Κωνσταντίνου είναι λαϊκή.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και καλή σου μέρα. Και να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Kiss 961.

0: Κάλμα λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 26 λεπτά μετά τις 8. Να καλημερίσουμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας. Ο Λαβύρινθος είναι ένας πολύ μεγάλος υπερσύγχρονος χώρος για να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο, από μεγάλους γάμους και εκδηλώσεις έως πιο μικρά τραπέζια. Και φυσικά πάντα προσαρμόζει το μέγεθός του ανάλογα με τις δικές σας συνθήκες. Στα πεζά λοιπόν θα συναντήσουμε το Λαβύρινθο και στο 28 17 43 5 45 μπορείτε να καλέσετε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για να ρωτήσετε για το μενού και ό,τι άλλες απορίες έχετε ή να κλείσετε το ραντεβού σας. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
1: Ξέρω, πραγματικά
0: είναι πολλά τα μέτωπα.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να πάμε στο μπάτερ. Να πάμε λίγο στα καλύτερα μπάρ της Ευρώπης.
0: Ας πάμε, ξεκινήσουμε με ποτά, παιδιά, τι να κάνουμε, πρωινιάτικα.
1: Παιδιά, για να βγει και η Παρασκευούλα.
0: Πώς θα βγει και η Παρασκευή αυτή, πώς?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι το Europe 50 Best Bar.
0: Να τα.
1: Έγινε λοιπόν ο διαγωνισμός, ο οποίος για πρώτη φορά κοντράρει έτσι την γυραιά Ήπειρο, τραβώντας το ενδιαφέρον μας. Η Ελλάδα έκανε την παρουσία της αισθητή από πολύ νωρίς, μιας και στη θέση νούμερο 33 βρέθηκε το μπαρ Γορίλας στη Θεσσαλονίκη. Και στη θέση νούμερο 30 το The Gloomsy. Μετά βγήκαν αρκετά με δύο ακόμη πολύ δυνατά αγαπημένα μπαρ, το Babaou Room και το στην 14η και το Baron Nero στη 13η θέση, που αυτά βρίσκονται στην Αθήνα. Και ξαφνικά μία από τις το πρώτο καλύτερο μπαρ ήταν το Line Athens, το οποίο είναι στα Πετράλωνα.
0: Στο νούμερο 1 της λίστας.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα είχε παρουσία στη λίστα με 5 μπαρ.
0: Στα καλύτερα 50 του κόσμου και καλά θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Και έτσι δείχνουμε ότι παραμένουμε πολύ ψηλά και ότι έχουμε αμέριστα την προσοχή της, και την αναγνώριση της Ευρώπης. Υπάρχει έτσι μια άνοδος σε όλο αυτό στο ελληνικό bartending, τέλος πάντων. Και τραβάει θαυμαστές από όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο, βασικό αυτό. Ναι, και αυτό μια αφορμή για τον τουρισμό.
1: Είναι σου λέει σαν να πήραμε το Euro η περίπτωση. Κατάλαβες.
0: Τόσο καλά.
1: 6 κορυφαία μπαρ στην όχι μόνο στην Ελλάδα κορυφαία, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Ορίστε. Πολλά συγχαρητήρια, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά πασχίζουν για το καλύτερο και δεν σκέφτονται μόνο την εκμετάλλευση του πελάτη, αλλά και την εμπειρία που σου προσφέρουν.
1: Έτσι. Να σου πω κάτι, εμένα τώρα μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον να επισκεφτώ αυτά τα μπαρ, να ξέρεις.
0: Στα Πετράλωνα.
1: Όχι στα Πετράλωνα, συγκεκριμένα. Βλέπω αυτό τώρα στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, γιατί έχει και φωτογραφίες, διότι καταλαβαίνεις τα παιδιά κάνανε έτσι το χαμό τους μετά. Και αυτό το Γορίλα που είναι στην 33 θέση, στην 33, ναι, είναι κοκτεϊλάδικο. Και ένα λέει από τα best seller κοκτέιλ είναι το Σύμπα.
0: Σύμπα.
1: Που ναι. Μου θυμίζει το. Είναι από το λιονταράκι.
0: Ναι, από το Lion King.
1: Το οποίο λέει είναι προχωρημένο milk punch με σπιτικό λικέρ από καμένο βούτυρο. Και το The Keeper, ένα άκρος σοφιστικέ ποτό με αναπάντεχη σύνδεση του. Έχει μπέρμπον αυτό, είναι ωραίο. Με white miso. Το white miso είναι αυτό που βάζουν στη μαγειρική, στο τέτοιο.
0: Εσύ μη δεις κοκτέιλ με τριγλυκερίδια.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Να πας να το πιείς κατευθείαν.
1: Πιθανότατα.
0: Και να δες μετά εξετάσεις αίματος.
1: Πάντως βλέπω πολύ ωραία μπαρ, δηλαδή ωραία μαγαζιά.
0: Μπράβο, μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν τέτοιες ωραίες κινήσεις και προσέχουν και τους χώρους τους και τις γεύσεις τους. Λοιπόν, είναι 8 και 30, θα πάμε πηγώντας στο break μας για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση. Μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση. Μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Kiss 961.

0: 61. Ο καιρός.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να ακούσουμε και τον καιρό τι γίνεται.
2: Του τριημέρου τον καιρό. Πούμε λοιπόν ότι για σήμερα στην πόλη μας θα έχουμε έτσι αυξημένες θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους παιδιά, ακούστε, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 33. Όμως το real feeling θα είναι 37.
1: Ωραία. Καλά θα
2: και
1: περάσουμε.
2: Αυτό που σου λέω θα είναι σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή από τις 11-12 μέχρι τις 6-7 το απόγευμα.
1: Α, τόσο καλά.
2: Οπότε θα κρατήσει πολύ αυτό το αίσθημα λόγω των αυξημένων ποσοστών υγρασίας που αγγίζουν το 65%. Τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε και 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αύριο Σάββατο, ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού. Δείχνει 33, νιώθουμε 37. Με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ναι.
2: Και την Κυριακή ακριβώς ίδια η κατάσταση. Έως 31 θα δείξει ο υδράργυρος. Το real feeling θα ξεπερνάει τους 35. Και οι άνεμοι θα πνέουν 5 μποφόρ βόρειο-δυτική.
1: Ναι.
2: Αυτά τα αναλυτικά για την πόλη μας. Πάμε τώρα στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου καίγεται το Πελεκούδι. Για σήμερα 31 βαθμούς Κελσίου δείχνει ο υδράργυρος στις μοίρες, αλλά το real feeling ξεπερνάει τους 38. Η υγρασία αγγίζει το 70% και έχουμε και 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, όπου αργά το απόγευμα ενδεχομένως να δούμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις λόγω της κατάστασης.
1: Της υγρασίας, ναι.
2: Σάββατο στις μοίρες 31 δείχνει, 35 το real feeling, 5 μποφόρ δυτική άνεμη, συννεφιά τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή σταματάει να υπάρχει το real feeling, υπάρχει μόνο η πραγματική θερμοκρασία που θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Καταλαβαίνετε ότι οι κουνούπια έχουν σκάσει από τη ζέστη, δεν έχουμε, όμως έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Πηγαίνουμε και στον Άγιο Νικόλο, όπου για σήμερα 32 δείχνει ο υδράργυρος, 36 το real feeling με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν και αύριο Σάββατο, με τον υδράργυρο να δείχνει 32, αλλά το real feeling να είναι 36. Γενικότερα, ό,τι δείχνει ο υδράργυρος βάλτε 4 πάνω. Και την Κυριακή ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού, 30 δείχνει ο υδράργυρος, 34 το real feeling με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αραιές νεφώσεις στις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες θα υπάρχουν και στον ουρανό του Αγίου Νικολάου. Ιεράπετρα για σήμερα 36, ακατέβατα, χωρίς αέρα, καύσωνας όπως πρέπει, σωστός. Αύριο Σάββατο, τι πρόκειται να γίνει παιδιά, 36 βαθμοί Κελσίου μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Το απόγευμα πέφτει στους 33, όμως το real feeling ανεβαίνει στους 37.
1: Α, τόσο καλά.
2: Δηλαδή, εκεί που είχες 36 και το νιώθες,
1: και λες, περιμένω να δροσίσει το βράδυ.
2: Τώρα έρχεται χειρότερο. Ναι. Το ποσοστό υγρασίας φτάνει το 70%, χωρίς καθόλου αέρα στην Ιεράπετρα. Και την Κυριακή 34 βαθμοί Κελσίου, βάζει αέρα 5 μποφόρ βορειοδυτικούς, όμως. Αυτά. Συνεχίζουμε με τη Σιτία. Θα δώσουμε λίγο χρόνο εδώ, γιατί έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο είναι λίγο...
1: Πήγαινε σε άλλη περιοχή, αν δεν μπορείς να εμφανιστεί.
2: Ναι, όχι, τώρα δεν
1: καμία περιοχή δεν εμφανίζεται.
2: Πρέπει να περιμένεις για τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Ωραία, θα πάω θερμοκρασίες εγώ, ωστόσο, να σας πω. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα στους 29. Εδώ στην πόλη μας στους 26, από ό,τι βλέπω, κάτσε να κάνω ένα refresh, μήπως έχει αλλάξει κάτι. 28 η Λαμία, η Θεσσαλονίκη το ίδιο. 19 τα Ιωάννινα. 27 η Κεφαλονιά. 26 η Ρόδος. 28 τα Κύθερα. 25 η Μυτιλίνη. Πάμε στη Σιτία τώρα.
2: Λοιπόν, στη Σιτία βιώνουν δύσκολη κατάσταση, διότι ο υδράργυρος δείχνει από νωρίς το πρωί 29 βαθμούς. Το real feeling 32. Στη συνέχεια δείχνει 32. Το real feeling 36-38. Δείχνει 30, το real feeling 35. Τα ποσοστά υγρασίας είναι πάνω από 65% σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πνέουν 4 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι, όμως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Αύριο Σάββατο, λίγο πιο normal τα πράγματα. 32 με 33 βαθμοί Κελσίου, με το real feeling να ξεπερνάει τους 38. Όμως αυτό όλο θα είναι από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, δεν θα είναι από νωρίς το πρωί. Και την Κυριακή έχουμε έτσι λίγο μία βελτιωμένη εικόνα. Ναι, δηλαδή έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου που δείχνει ο υδράργυρος. Το real feeling δεν ξεπερνάει τους 35 και η άνεμη είναι ισχυρή, ένταση 6 μποφόρ, βόρειο-δυτική. Πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου για σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε αρκετά έτσι ψηλά επίπεδα, 32 βαθμούς Κελσίου με 36 real feeling, 4 μποφόρ δυτική άνεμη. Αύριο Σάββατο δείχνει 32, αισθανόσαστε 35, με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Θα σκάσουν μύτη αργά το βράδυ και κάτι συννεφιές. Και την Κυριακή δείχνει 27 με 29, το real feeling ξεπερνάει τους 32, με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους και λίγο έτσι πιο παρατεταμένη συννεφιά. Και θα πάμε να ολοκληρώσουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου με real feeling 36, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ώρα που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Αύριο Κυριακή, αύριο Σάββατο, το 31 που νιώθετε στα Χανιά, που βλέπετε στον υδράργυρο στα Χανιά, το νιώθετε 36, 5 βαθμούς πάνω το real feeling.
1: Παναγία, ναι.
2: Με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ασθενή συννεφιά. Υψηλά ποσοστά υγρασίας που αγγίζουν το 70%. Mm-hmm. Και την Κυριακή είναι λίγο πιο νορμάλη η κατάσταση. Έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 27 έως 32 βαθμοί Κελσίου, με το real feeling να μην ξεπερνάει τους 30. Και ηλιοφάνεια. Αυτά. Είπαμε τις θερμοκρασίες, οπότε επομένως.
1: Θα πάμε μία βόλτα μέχρι την Ιταλία, όπου αυτή την ώρα στη Ρώμη με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος εκεί αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς στα 49 λεπτά μετά τις 8. Έτοιμοι να πάμε και στο σύντομο break που ακολουθεί, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο, 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό, 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 56 το πρωί στον Κις. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που παντρεύεστε, ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, 28 17 43 5 45, καλείτε το Λαβύρινθο, κλείνετε το ραντεβού σας για να πείτε όλα τα υπόλοιπα. Ένας τεράστιος χώρος, υπερσύγχρονος, πολυτελής, με όλη τη νέα τεχνολογία που αφορά τις οθόνες, τα visuals, τα εφέ, τα φωτιστικά και τον καλύτερο κρυστάλλινο ήχο, για να μπορέσετε έτσι να έχετε μια υπερσύγχρονη εκδήλωση. Και φυσικά τεράστιος παιδότοπος και μια πανέμορφη εκκλησία για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να πάμε στον Πάτερ.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Πάτερ.
1: Χάσαμε τον Πάτερ.
0: Λοιπόν, ωραία. Ο Πάτερ, θα ήθελα να ακούσω τα τραγούδια που ετοιμάζει
1: αυτός ο
0: Πάτερ.
1: Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Εγώ έχω ακούσει λίγο, έχω πάρει ένα μικρό δείγμα. Θα επιστρέψω σε λίγο με τον Πάτερ.
0: Ωραία.
1: Προς το παρόν, να πάμε λίγο να δούμε άλλα θέματα. Κάτσε να δω που θα σε πάω. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία, παιδιά, όπου έχουμε κυριολεκτικό πόλεμο για ένα κλιματιστικό.
0: Να,
1: δηλαδή, εκτός ότι υπάρχουν ουρές, τεράστιες, τα ραφιά είναι άδεια από τα κλιματιστικά, πέφτει και ξύλο για το τελευταίο κλιματιστικό. Μιλάμε για κάθε είδους κλιματιστικό. Οι αλυσίδες έχουν πραγματικά αδειάσει, οι αλυσίδες καταστημάτων έχουν αδειάσει από κλιματιστικά.
0: Με ένα καύσωνα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ αυτά.
1: Και που θα έρθει καινούριος.
0: Αν θα έρθει καινούριος, οπότε σου λέει καλύτερα να πάρουμε
1: καινούριο, λοιπόν, ναι. Είναι σοβαρότατα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι. Από τα ξημερώματα κάνουν ουρές για να μπουν μέσα στα καταστήματα μόλις ανοίξει και να πάρουν έστω έναν ανεμιστήρα.
0: Καλά, μου κάνει τρομερή εντύπωση μεταξύ που οι Γάλλοι δεν έχουν στα σπίτια τους κλιματιστικά.
1: Δεν είχαν ποτέ καύσωνα για να έχουν κλιματιστικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν υποφέρανε ποτέ από καύσωνα.
0: Ναι.
1: Η κλιματική αλλαγή είναι που τους έχει φέρει σε αυτό το σημείο και δημιουργούνται αυτοί οι θερμοί θόλοι. Και γενικότερα, να ξέρεις ότι ούτε οι υπηρεσίες, ούτε τα καταστήματα, τίποτα δεν έχει υποδομές για καύσωνα.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, δεν είναι φτιαγμένες αυτές οι πόλεις για να βιώνουν τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Καλά, ξέτελα λοιπόν. Και καλή αρχή. Γιατί θα χρειαστεί να οργανωθούν.
1: Λένε εδώ λοιπόν ότι από τις 7.30 το πρωί είχαν ήδη σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι έφτασαν έξω από το κατάστημα από τη μία μετά τα μεσάνυχτα για να εξασφαλίσουν μία συσκευή. Και δεν μιλάμε απαραίτητος κλιματιστικό, έτσι. Μπορεί να είναι και ανεμιστήρας, το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Και λέει εδώ πέρα έχουν μείνει μόνο 50 ανεμιστήρες. Εξαφανίστηκαν τα κλιματιστικά στο συγκεκριμένο κατάστημα. Οπότε το μαλλιοτραβιούνται είναι λίγο. Ένα μόνο κλιματιστικό για ολόκληρο το κατάστημα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ψυχεί καν το κατάστημα. Και γενικότερα προς πώληση υπάρχουν μόλις 2 κλιματιστικά για περισσότερους από 400 ανθρώπους που μπορεί να περιμένουν απ' έξω.
0: Α, τόσο καλά πάει.
1: Δεν πάει καθόλου καλά αυτό.
0: Παιδιά.
1: Και φυσικά εννοείται ότι ο ανεφοδιασμός δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει ούτε άμεσα ούτε εύκολα.
0: Δεν μπορεί μια ελληνική εταιρεία να φορτώσει ένα κοντέινερ με κλιματισμό να τα πάει εκεί πέρα τα πουλήσει.
1: Γιατί σου είπαμε ότι δεν τα χρειαζόμαστε και μην δίνεις ιδέες, γιατί θα πάνε να τους ξετινάξουν τους
0: Γάλλους. Ορίστε ιδέα, ωραία παιδιά.
1: Γάλλους.
0: Φορτώσει λοιπόν, οι δικές μας εταιρείες ένα κοντέινερ ωραιότατο εκεί πέρα λαϊκή αγορά.
1: Που τα παράγουμε στην Ελλάδα εμείς.
0: Στη λαϊκή αγορά θα πάτε.
1: Ό,τι εισαγωγή κάνουμε εμείς κάνουμε εκείνη. Απλά το θέμα είναι ότι οι εισαγωγές αυτές δεν είναι πολύ άμεσες στο να υλοποιηθούν.
0: Εγώ νομίζω βέβαια ότι θα έχουμε περισσότερο στόκο εμείς σαν Ελλάδα από τη Γαλλία.
1: Καλά, ξεκάθαρα, γιατί εμείς είμαστε και γνωστοί.
0: Αυτό, υπερκαταναλωτέ.
1: Στόκι θα έλεγα, αλλά εντάξει, το έχεις καλά έχει εσύ. Λοιπόν, στη Γαλλία τώρα έχουμε και ένα καινούργιο έτσι φαινόμενο, όπου βάφουν με κυμολία τα τζάμια.
0: Τι εννοεί?
1: Τι κόλπο είναι τώρα αυτό? Για να προστατευτούν λοιπόν από τον βαρύ καύσωνα, είναι ένα οικονομικό, ένας απλός και οικονομικός τρόπος. Η σκόνη της κυμολίας έχει εξαντληθεί από τα ράφια, θέλω να σου πω.
0: Να,
1: ακόμα και αυτό. Και το γνωστό σε όλους μας μπλάνκο, διότι χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον καθαρισμό ή το βάψιμο επιφανειών. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως χιλιάδες πολίτες στη Γαλλία αναμειγνύουν, λέει, με νερό και καλύπτουν με αυτό το μείγμα τα τζάμια των διαμερισμάτων και των σχολικών κτηρίων, προκειμένου να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό λόγω του καύσωνα που υπάρχει.
0: Το μπλάνκο, ξαναλέω.
1: Ή μπλάνκο, ή παίρνουν την κυμολία, τη θρηματίζουν και την κάνουν πάστα με νερό και τη σοβατίζουν τα τζάμια.
0: Για λευκό χρώμα από για δεν το σκέφτηκε κανένας ποτέ?
1: Είναι, λέει, μία αυτοσχέδια λύση. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μέσω των social media, ενώ η ζήτηση έχει αυξηθεί τόσο πολύ, όσο σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν εξαντληθεί από τα καταστήματα
0: λοιπόν, σήμερα θα κάτσω να δω τις ανάγκες, θα μου ετοιμάσει ένα κοντέινερ, μία εταιρεία με air condition και ένα κοντέινερ με μπλάνκο. Θα πάω εγώ στη Γαλλία ο ίδιος και θα κάνω τον πολιτή. Θα γυρίσω, παιδιά, με λεφτά στις τσέπες μου. Τι να λέμε τώρα. Ορίστε, βλέπεις την ανάγκη και βρίσκεις τη λύση. Σκεφτείτε το πάντως όσο τα διαχειρίζεστε.
1: Το στρώμα αυτό της σκόνης της κυμολίας με το νερό μάλλον είναι λίγο πιο χοντρό, οπότε έχει κάνει περισσότερα στα στρώματα έτσι όπως το απλώνουν.
0: Και η κυμολία είναι σκέτη έτσι, αυτή η γνωστή του μαυροπίνακα.
1: Αυτή η κυμολία του μαυροπίνακα.
0: Και δεν φεύγει με το νερό η κυμολία.
1: Αφού την κάνουν πάστα.
0: Α, την κάνουν πάστα.
1: Σοκολατίνα πάστα.
0: Ορίστε, κάτσε γιατί έχω και γραμμή. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας, το όνομά σας. Καλό μήνα.
2: Δημήτρη,
0: σου άρεσε η ιδέα μου να πάμε να βγάλουμε λεφτά από τους Γάλλους?
2: Πολύ καλή, ομολογώ.
0: Dragons.
2: Το θέμα είναι ότι πόσοι έξυπνα, δηλαδή έχουμε εμείς οι Έλληνες και πόσο μπροστά είμαστε. Τώρα, δε, κάνει το ίδιο πράγμα. Κυμολία, μα δεν αυτή.
1: Αυτή μα δεν είναι κυμολία, παιδιά, τι να σας κάνω.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
2: Είναι και αυτό.
0: Είναι, για αυτούς είναι και η φτηνή λύση κυμολία, παιδιά. Η πιο οικονομική λύση που υπάρχει.
2: Πιο φτηνός να δε. Σίγουρα.
0: Ο ασβέστης είναι πιο φθηνό. Μπορεί να μην έχουν ασβέστη.
1: Σε μεταξύ θυμάστε που εμάς εδώ στις ταράτσες βάζουν αυτό το. Αυτό δεν είναι ασβέστη, βάζουν στις ταράτσες.
0: Παλιά βάζαμε ασβέστη.
2: Αυτό.
0: Και μόλις έβρεχε γινόταν οι αυλές, θυμάσαι.
2: Ναι, γιατί είναι όπως και η μολύα. Η μολύα, άμα βρέξει, θα φύγει.
0: Αυτό.
2: Οπότε και ο ασβέστης είναι για το καλοκαίρι μόνο.
0: Αυτό. Για να μην σου πω ότι η μολύα και ο ασβέστης μπορεί να είναι και το ίδιο υλικό. Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πολύ πιθανόν. Είναι σαν γύπτος.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχεις κανένα γνωστό με ασβέστη να βρω εγώ με κλιματιστικά να το κάνουμε παρέα?
2: Και ψυκτικό έχω να βάλουμε.
0: Να τα. Ορίστε,
2: να κάνουμε και τοποθέτηση.
0: Και θα έχουμε δίπλα συνεργείο με ψυκτικούς, δίπλα τα κλιματιστικά.
1: Παιδιά, έτσι και πάτε. Γιατί δεν είναι μόνο το αγοράσεις του κλιματιστικού, είναι και τοποθέτηση. Ακόμα και εδώ υπάρχει αναμονή μιας εβδομάδας για να σου τοποθετήσουν κλιματιστικό. Αυτό. Δηλαδή, ακόμα και στην Κρήτη, αγοράζεις σήμερα κλιματιστικό και το βάζουν μια εβδομάδα μετά.
0: Αυτό.
1: Φαντάσου στη Γαλλία γιατί αναμονές μιλάμε.
0: Τίποτα, είναι μια... είναι μια επενδυτική τρομερή κίνηση. Έτσι όποιος την εκμεταλλευτεί σίγουρα θα βγάλει λεφτά. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Δημήτρης είπαμε.
2: Δημήτρη, πάντως κάνει δουλειά στο τάνια.
0: Δημήτρη, βρες μου τον ασβέστη να βρω τα κλιματιστικά. Άντε να γίνει έτσι σωστά.
2: Θα συνεννοηθούμε.
0: Έτσι, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
4: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: πούμε, να μας καλέσετε. Έχουμε και ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες στις Γούρνες, στην Αμερικανική βάση. Με πεντανόστιμο φαγητό οι Κρήτες και φυσικά.
1: Οπότε, για να δώσουμε το δώρο στους Κρήτες, θέλουμε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. Ό,τι θέλετε. Μία φωτογραφία, μία καλημέρα, μία φωτογραφία από την κίνηση. Ό,τι θέλετε, μας το στέλνετε στο Viber. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε το τραπέζι από τους Κρήτες.
0: Αξίες 50 ευρώ, έτσι νομίζω ότι είναι μια χαρά. Θα είναι
1: πολύ καλό, εξαιρετικό. Είναι, διότι έχει και παιδότοπο. Εγώ απλά το λέω αυτό να βρίσκεται. 6970-888-961. Έρχονται τα μηνύματά σας για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση για τους Κρήτες.
0: Με μία καλημέρα μόνο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Λοιπόν, πού να πάμε, με τι να συνεχίσουμε.
1: Θα πάμε μέχρι την Google, η οποία καλείται να πληρώσει 4,1 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όπα.
1: Πρόκειται για ένα πρόστιμο που της έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018.
0: Το 18 και δεν το πλήρωσε.
1: Έχασε λοιπόν τη δικαστική διαμάχη κατά του προστίμου ρεκόρ που της έχει επιβάλει πριν από 8 χρόνια η Ευρωπαϊκή Αντιμονοπωλιακή Αρχή για την χρήση του λειτουργικού συστήματος Android με στόχο τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αρχικά επέβαλε το πρόστιμο 4,34 δις ευρώ. Μιλάμε για δις ευρώ, καταλαβαίνεις. Είναι τεράστιο.
0: 4,34 δις ευρώ. Μιλάμε για τεράστιο το ποσό.
1: Κρίνοντας ότι οι συμφωνίες που υποχρέωναν τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να προεγκαθιστούν στις συσκευές Android την Google Search, το Google Chrome τέλος πάντων, ναι. Και το κατάστημα εφαρμογών Google Play, ενώ παράλληλα τους εμπόδιζαν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές εκδόσεις του Android. Κοίτα, με δεδομένο την αποκλειστική αυτή συνεργασία που ούτε και εγώ την είχα σκεφτεί, δεν είναι και πολλά τα 4,
0: ναι, τα έχουν βγάλει. Τα έχουν κάνει σίγουρα πολλαπλάσια.
1: Το 2022, 4 χρόνια μετά, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσε το πρόστιμο από 4,34 σε 4,1 δις.
0: Α, γενναία
1: μετά
0: έκδοση.
1: Από προσφυγή.
0: Άμα είναι
1: ναι. Η Google άσκησε στη συνέχεια έφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λουξεμβούργο.
0: Και τώρα θα πληρώσουμε τόκους.
1: Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της Ευρωπαϊκής Αρχής Ανταγωνισμού. Οπότε η έφεση που άσκησε στην εταιρεία.
0: Πήγε στον κάδο ανακύκλωσης.
1: Και τώρα λοιπόν καλείται να πληρώσει αυτό το ποσό.
0: Με τόκους προφανώς, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια, έτσι. Καλά ξέρετε, δηλαδή δεν την λυπάμαι την Google.
1: Συνολικά
0: καθόλου
1: έχει δεχθεί 11 δις ευρώ πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες για διάφορες παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Οπότε αυτά τα 4 είναι και σε σχέση με τα 11 σταγόνα στον ωκεανό η περίπτωση.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που των προστήμων.
1: Αλλά είναι και πολλά τα λεφτά που βγάζουν.
0: Ακριβώς.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε.
1: Θα πάμε στον κύριο Διονύσιο Ταμπάκη, τον πάτερ Διονύσιο Ταμπάκη, ο οποίος έχει σαν αποστολή του να αλλάξει τον τρόπο που η εκκλησία βλέπει τη μουσική. Ο Θεός λέει έχει γούστο.
0: Έτσι λέει ο πάτερ.
1: Έτσι λέει ο πάτερ.
2: Τέλειωσες, φιλί το μερακλίδες. Το πάρτι τώρα έσπασε και μάγκες διαλυθείτε. Πλούσιοι σαοδάραβες, πετρελαιάδες όλοι. Οι μόβες πέφτουνε βροχή, μπορεί εντάξει.
0: Είναι το πάτερ αυτός, λοιπόν, έτσι μην μπερδεύεστε.
1: Θέλω να σου πω ότι ο πάτερ Διονύσιος κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που το έχει φτιάξει μόνος του και παντρεύει
0: το
1: doom metal με τους βυζαντινούς ψαλμούς και την τέκνο. Και αποσπώντας λέει μάλιστα από τη βίβλο της μουσικής κριτικής.
0: Η εκκλησία είναι σύμφωνη με όλο αυτό που ακούμε εμείς.
1: Θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός προέρχεται από μία μονή στο Ναύπλιο.
0: Είναι μέχρι κοντά, σήμερα. Από Ναύπλιο δεν ξέρουμε αν ξαναπεί
1: στη μονή. Το με την Ναύπακτο είναι κοντά. Η ηλεκτρική κιθάρα λέει είναι κάπως παρεξηγημένη στην εκκλησία, θεωρείται του διαβόλου.
0: Για ακούω.
2: Και σε ήχηδες θεοί μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μίχλα.
0: Δεν το λες και ωραίο το στίχο του.
1: Ότι ναι. Θεωρείται λέει του διαβόλου η ηλεκτρική κιθάρα, όμως την κιθάρα την έπλασε ο Θεός. Ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα, ο Θεός τα δημιουργεί όλα.
0: Το καράβι από την Περσία πιάστηκε στην Ολλανδία. Αυτός είναι εδώ ο πάτερ, πώς τον είπαμε.
1: Λοιπόν, Διονύσιος.
0: Διονύσιος.
1: Η αγαπημένη του λέει είναι μια ηλεκτρική κιθάρα αγορασμένη μόλις 135 ευρώ που βγάζει ήχους πιο ατονικούς, αλλά και πιο ζεστούς από μια συνηθισμένη.
3: Πώς θα παίζανε, αν είχαν άραγε οι βυζαντινοί ηλεκτρικοί, πώς θα παίζανε.
1: Τζαμάρι, έτσι, το βλέπετε.
0: Τζαμάρι, ξεκάθαρα. Παίζει την υπερμάχο στρατηγό, θέλω να σας πω, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ο ίδιος λέει παρουσιάζει τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας με τα κύματα της ανθρώπινης φωνής.
0: Τι θα ακούσουμε Παναγία μου άλλο. Εγώ θέλω να σας πω βέβαια ότι έχουν γίνει ξανά προσπάθειες από τους ιεράρχες.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. Ναι. Έχει φτιάξει ένα άλμπουμ που λέγεται Paradise Metal.
0: Α, ωραίο. Εγώ θα το έλεγα να το πει Άιντες του Παράδεισου την πόρτα. Κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Έχουν γίνει που λέτε
1: να
0: και άλλες προσπάθειες.
1: Περίμενε, πριν μας πάσει εκεί πέρα. Θέλω
0: εγώ
1: να
0: θέλω να σας πάω στο original.
1: Αυτός ο άνθρωπος είναι 53 ετών. Υπηρετεί την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, η
0: μέχρι
1: οποία
0: σήμερα,
1: παραδοσιακά
0: μέχρι
1: θεωρεί όλα αυτά, ναι. Ο ίδιος όμως έχει ξεκινήσει μια προσωπική αποστολή να αλλάξει την οπτική αυτή.
0: Δεν ξέρω αν του κρατήσει η εκκλησία για να προλάβει να την αλλάξει μετά από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε στα επόμενα βήματα εδώ του Παπα Ροκά. Δεν θα τον πω Παπα. Ναι, είναι Παπα Ροκάς τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ο γιος του λέει του έδειξε πώς να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.
0: Μαύρη ώρα.
1: Ο γείτονας από πάνω του έμαθε κιθάρα.
0: Του έκανε έξωση.
1: Και η Ευγενία Σιμέλα, τέλος πάντων με 23χρονη κοπέλα που τη γνώρισε στην εκκλησία, κάνει τα φωνητικά στα τραγούδια του.
0: Ωραιότατο πρόεδρο.
1: Και χαιρετικό. Επίσης γράφουν μέσω κινητού τέλος πάντων.
0: Οι ηχογραφίες είναι,
1: ναι, είναι
0: amateur.
1: Είναι και χαλαρέ. Φλεξάρει κάργα, κάνει εκκλησιαστική ραπ ο πάτερ.
0: Πολύ καλό. Αυτό βέβαια που άκουσα με να μ' άρεσε καθόλου.
1: Πειραματίζεται και με στίχους του Γιάννη Ρίτσου που δεν το έχουμε ακούσει.
0: Α, και Γιάννη Ρίτσο. Τα τρίξουν και τα κόκαλα. Εγώ θέλω να σας πω παιδιά στα παλιά, στο παρελθόν, όταν ήμουν εγώ στο Λύκειο, τότε παιδιά υπήρχαν οι παπαροκάδες ή αλλιώς οι ελεύθεροι. Φαντάζομαι ότι όσοι είστε της γενιάς μου τους θυμάστε. Είχαν βγάλει πολύ ωραία κομμάτια με μηνύματα, τα οποία μηνύματα, παιδιά, έχουν επαληθευτεί από ό,τι φαίνεται στο πέρας των εποχών. Διότι, δηλαδή, εγώ το τραγούδι αυτό το λένε το τσιπάκι, είναι αυτό.

0: ωραία τραγούδια τότε.
1: Ναι, έχει η Μαρία μια πολύ ωραία πρόταση. Λέει μετά την Ανάσταση, ο Πάτερ Διονύσιος μπορεί να κάνει και συναυλιάρα. Να σου πει:
0: ναι, δεν το συζητάμε. Μέταλ, συναυλία.

0: Αυτό. Είναι ένα τραγούδι προφητικό για τα κινητά, τα οποία έτσι μας έχουν οδηγήσει στη σκλαβιά.
1: Λοιπόν, η Μαρία λέει ότι θα ξανανιώσει 17 με τους παπαροκάδες. Τις έχεις.
0: Μαρία, σου έχω ετοιμάσει και κάτι ακόμα καλύτερο. Το άλλο hit των παπαροκάδων. Έμαθα ελεύθερος να ζω. Κομματάρα, τότε παιδιά χαμός γινότανε.

0: για προφητικά τα κομμάτια των παπαροκάδων. Τι να λέμε τώρα, με μήνυμα, με στίχονο. Εδώ ο καινούριο παπά δεν μ' αρέσει καθόλου. Κάτι.
1: Ο καινούριο παπά λέει ότι τα τραγούδια του μιλάνε, είναι λέει μία σάτυρα για τη μοδιοδοξία του πλούτου.
0: Μία σάχλα είναι.
1: Λέει ότι ο Θεός έχει γούστο, του αρέσουν τα ωραία πράγματα, δεν είναι κακόγουστος. Οπότε δεν μας έχουν πει κάτι, λέει, κακό όλα αυτά τα τραγούδια. Η παλιά εξίσωση, λέει, της ροκ μουσικής με το διάβολο δεν τον απασχολεί.
0: Εμένα με απασχολεί που χάθηκαν οι παπαροκάδες, παιδιά. Γιατί χάθηκαν οι παπαροκάδες με τόσο ωραία τραγούδια.
1: Γιατί κάποιοι σταμάτησαν να είναι ιερείς καταρχάς.
0: Α, ναι.
1: Κάποιοι έβγαλαν τα ράσα.
0: Τα πέταξαν, σου λέει, μετά που ήταν τη δημοσιότητα και τη χλίδα. Ξεχάσανε και την πίστη και όλα. Τι ωραία που περάσανε οι παπαροκάδες, παιδιά. Τι ήταν τη εποχή μας τότε, ήμασταν από το Λύκειο. Να ήμασταν, Μαρία, εσύ που τα θυμάσαι όλα. Στο Λύκειο πρέπει να ήμασταν. Παιδιά, ξέχαστα θυμάμαι. Εμείς τότε που είχαμε κυνήγι θησαυρού, τότε.
1: Ναι.
0: Είχαμε κάνει ένα. Γιατί στο κυνήγι του θησαυρού ήταν να κάνεις και σκέτς, ναι, θεατρικά, ναι, ναι, μουσική κτλ. Βίντεο, όχι βίντεο κλιπ. Μια θεατρική παράσταση, τέλος πάντων.
1: Ένα σκέτς.
0: Στο σκέτς το δικό μας είχαμε κάνει τους παπαροκάδες. Εγώ ήμουν ο leader του σχήματος. Όπου κατά τη διάρκεια του
1: γιατί
0: τραγουδιού.
1: Γιατί αυτό τον έχει κάνει και η βυζαντινή μουσική, ο Μιχάλης.
0: Φυσικά. Θα το εκμεταλλευόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου και ήταν εκεί στα 17. Όπου εκεί στην εξέλιξη του κομματιού σε κάποια φάση. Γιατί έχω μάθει και τους στίχους, ακόμα τους θυμάμαι απ' έξω του κομματιού, του Εμπρός Λαϊέσαι να δούμε. Γυρνούσε και έμπαινε το υποφέρω της Βανδύ.
1: Ήταν πολύ
0: ωραία. Ήταν τότε το hit.
1: Γιατί ήσουν από τότε DJ.
0: Και είχαμε τις κοπέλες καλόγριες, οι οποίες πετούσαν το ράσο και από μέσα ήταν καρασέξι ντυμένες και γινόταν μετά το σύστημα.
1: Υπερπαραγωγή, το βλέπετε.
0: Θέλω
1: έτσι
0: να σου πω ότι βγήκαμε πρώτοι.
1: Μα παιδιά, ο Θεοδωράκης Ιβέντς από τότε υπήρχε μέσα σου. Είναι γεγονός. Υπερπαραγωγή
0: από τα 17 μου, οι παραγωγές τότε έδιναν πόνο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, ναι, και 31 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Τι είχαμε αντιδράσει για το.
1: Δεν είχαμε αντιδράσει. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, ο οποίος επειδή είναι έτσι στον εκπαιδευτικό χώρο και δεν το πέτυχε από την αρχή όμως το θέμα, δεν το διευκρινίσαμε αυτό, είπε να πούμε ότι η. Μπορεί παλιότερα να υπήρχε αυτή η άποψη, όμως τίποτα δεν είναι του διαβόλου αν χρησιμοποιείται σωστά, ειδικά η ηλεκτρική κιθάρα.
0: Καλά,
1: και να χρησιμοποιείται
0: δυνατόν,
1: με αξίες.
0: Μουσικό όργανο, γενικότερα, οποιοδήποτε να θεωρείται ότι είναι σατανικό.
1: Εγώ νομίζω ότι το είπα, γιατί νομίζω ότι διάβασα την πρόταση ακριβώς έτσι όπως τον είπε ο Πάτερ Διονύσιος. Είπε: η ηλεκτρική κιθάρα είναι κάπως παρεξηγημένη στην Εκκλησία, θεωρείται του διαβόλου. Την κιθάρα την έπλασε ο Θεός. Ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα. Ο Θεός τα δημιουργεί όλα. Οπότε ο Πάτερ Διονύσιος το διευκρινίζει αυτό, γι' αυτό και λέει ότι ζαμάρι με την ηλεκτρική.
0: Ο Πάτερ Διονύσιος είπε ότι την κιθάρα την έπλασε ο Θεός.
1: Ναι.
0: Την κιθάρα την έπλασε ο Θεός. Το αρμόνιο ποιος το έπλασε?
1: Ο Θεός. Αυτό θα δημιουργήσει όλα.
0: Δηλαδή την ηλεκτρική κιθάρα σου λέει.
1: Παιδιά, όχι, εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να πει ότι μπορεί παλιότερα. Βασικά δεν ήταν η ηλεκτρική κιθάρα του διαβόλου, η ροκ μουσική.
0: Μπράβο,
1: και η metal μουσική, μπράβο, μάλλον θεωρούταν του διαβόλου.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έτσι πέρασε και η παρεξήγηση στο μουσικό όργανο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Όμως καμία σχέση. Εδώ πέρα ο Πάτερ Διονύσιος το βάζει σε σωστή του θέση. Κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Πάτερ Διονύσιος χρησιμοποιεί και AI. Στην ολοκλήρωση των κομματιών του.
0: Αν χρησιμοποιούσε AI θα ήταν πιο ωραία τα κομμάτια.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι η στίχη είναι λίγο AI.
0: Δεν είναι.
1: Δεν
0: κάνω ότι
1: είμαι
0: καταληξιακά, αν ούτε τίποτα.
1: Μπορεί να έχει την ύβρεση και όχι την φουλέξτρα.
0: Πώς το λένε το πρόγραμμα αυτό που κάνει στα. Κάτσε να το πω πιο. Υπάρχει, παιδιά, ένα πρόγραμμα.
1: Ναι, το κάναμε.
0: Εφαρμογή.
1: Το κάναμε και εμείς στο σεμινάριο.
0: Το Σούνο. Σούνο λέγεται. Μπορεί να το κατεβάσει ο παπάς.
1: Θέλω να σας πω ότι στη φτηνή έκδοση σου βγάζει 2 ολοκληρωμένα τραγούδια και μετά σου έχει και 2-3 demo επιλογές που αν θες πληρώνεις και τις παίρνεις. Αλλά γράφει στίχο. Μουσική, του λες εσύ, δηλαδή ξέρω, μπορεί να πεις, θέλω ένα τραγούδι που να είναι καλοκαιρινό hit και να μιλάει για θάλασσα. Μπορείς να του πεις ότι θέλω μία μπαλάντα που να μιλάει για χωρισμό. Μπορείς να του πεις θέλω ένα jazz κομμάτι που να μιλάει για το ηλιοβασίλεμα.
0: Ορίστε.
1: Ό,τι θέλεις στο φτιάχνει. Μουσική, στίχο, ύφο, στυλ, γυναίκα, άντρα μπορείς να διαλέξεις. Μπορείς να διαλέξεις ντουέτο. Μπορείς να διαλέξεις τι μουσικά όργανα θες να παίζουν.
0: Τίποτα.
1: Τα πάντα.
0: Έχουν σβήσει παιδιά στη γουργή πλέον.
1: Τα και πάντα. Είναι. Δηλαδή του δίνεις παραγγελία και σου έρχεται.
0: Να το. Να το. Παλιά το έδωνε στο Φίβο αυτή την παραγγελία. Τώρα το κάνει.
1: Και η AI. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ο Φίβος έβαζε περιορισμούς. Ενώ η AI, άμα τη τα έχει πει σωστά,
0: ναι,
1: στο δίνει όπως είναι χωρίς μαμουσουτού.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή δεν έχει αντιρρήσει.
0: Και στο δίνει και τζάμπα. Πάρτο βάλτο.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Λοιπόν, είναι 9 και 33, πρέπει να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με επικαιρότητα αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
4: Χίγκελ, η Μάιλ Έιντζελ. Ούλτρανατέ. Moving to the sun.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο, είσαι τέλειο. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά! Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber τις καλημέρες σας για να μπορέσουμε να σας βάλουμε στην κλήρωση που έρχεται στο τέλος της εκπομπής για ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες στις Γούρνες. Ξέρετε, στην Αμερικανική βάση έναν χώρο, ένα εστιατόριο με καταπληκτικό φαγητό για να μπορέσετε να το απολαύσετε εσείς. Λοιπόν, συνεχίστε λοιπόν να στέλνετε.
1: Θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που διαβάζω τώρα μόλις και πραγματικά είναι αστείο, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι μόνο στο δικό μας τον τόπο γίνονται παράλογα πράγματα, όμως γίνονται και αλλού. Θα σε πάω μέχρι την Πρέβεζα. Εκεί λοιπόν η πυροσβεστική, η διοίκηση πυροσβεστικής υπηρεσίας έκανε ένα αίτημα προς το Δήμο, το οποίο πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο, για να υπάρχει στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου ένα drone, να γίνει η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drone με σκοπό την πυρασφάλεια της περιοχής.
0: Να παρακολουθείτε δηλαδή την περιοχή για την πυρασφαλειά της. Ναι.
1: Ναι. Προσέκρουσε λοιπόν σε τείχο, διότι βρήκε στεναρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, η οποία ξεσηκώθηκε προκειμένου να προστατεύσει, λέει, την καθημερινότητά της και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Οι βασικοί άξονες που ήταν αμήλικτο το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να μην σηκωθεί το drone για την πυρασφάλεια.
0: Το ξαναλέμε, περιοχής,
1: για την πυρασφάλεια, έτσι. Ήταν, λέει, η φόβη για 24-ωρη χορύπανση.
0: Α, σου λέει, θα πάνω από τα αυτιά μας και θα κάνουμε όλη μέρα, δεν γίνεται.
1: Το οποίο θα κατέστρεφε την ησυχία του χωριού. Να, υπήρχαν και σοβαρές επιφυλάξεις για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
0: Α, σου λέει, θα μας καταγράφει κιόλας τα
1: από τις κάμερες του συστήματος και έντονες διαμαρτυρίες από ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και καταστημάτων που έβλεπαν αμέσως πλήγμα στον τουρισμό εν μέσω θέρους.
0: Να τα. Σου λέει, θα είναι όλο στην πισίνα που θα τον έχω πληρώσει εγώ σαν private και θα είναι από πάνω τον drone της πυροσβεστικής, θα τον τραβάει βίντεο.
1: Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι είναι εντελώς, ότι είναι παντελώς αδύνατο να συνυπάρξουν αυτές οι ζωτικές δραστηριότητες με τη μόνιμη λειτουργία ενός drone. Μετά από μια θεμελιώδη διαλογική συζήτηση, απέρριψε ομόφωνα λοιπόν το αίτημα της πυροσβεστικής.
0: Α, όλοι μαζί.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει σωσμός σε αυτή τη χώρα, το καταλαβαίνετε,
0: πολύ
1: έτσι.
0: Πολύ καλό.
1: Το καταλαβαίνετε. Τους είπαν να τους βάλουν ένα σύστημα drone για να μην λαμπαδιάσει το τελευταίο κομμάτι πρασίνου που έχει μείνει σε αυτή τη χώρα και δεν το δεχτήκανε για να μην πληγεί το τουριστικό προϊόν.
0: Και ομόφωνα.
1: Λες και το drone θα κάνει το θόρυβο ελικοπτέρου, ας πούμε. Τι θόρυβο κάνει, ρε παιδιά, ένα drone?
0: Είναι σπαστικός.
1: Ναι, αλλά θα είναι σε μια ολόκληρη περιοχή.
0: Και
1: δεν θα είναι πάνω
0: και
1: το κεφάλι ενός.
0: Και θα είναι συνέχεια όλη μέρα, έτσι. Θα είναι κάποιες περιπολίες που θα γίνονται, φαντάζομαι, υποθέτω.
1: Δηλαδή,
0: δεν θα είναι συνεχές αυτό το πράγμα.
1: Και χτύπα ξύλο, ποτέ να μην αρπάξει φωτιά. Είναι,
0: ναι.
1: Στην Πρέβεζα μιλάμε για υπέροχο πράσινο που υπάρχει εκεί πέρα και είναι και στην ακτογραμμή πάνω. Δηλαδή, ναι. Μιλάμε για πολύ όμορφα μέρη. Ποτέ να μην πιάσει φωτιά.
0: Αυτό.
1: Μία στραβή να γίνει, να εξαφανιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας το λέω,
0: ναι, πραγματικά.
1: Μία σπίθα.
0: Και πάλι και κάτι να γίνει, πάλι οι ίδιοι θα είναι στα ίδια σημεία, στα ίδια σημεία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν πάει ομόφωνα ένα Δημοτικό Συμβούλιο και σου καταρρύπτει μία τέτοια πρόταση.
0: Της πυροσβεστικής ολόκληρη.
1: Της πυροσβεστικής.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να πω μόνο μία κουβέντα.
0: Το όνομά σας.
2: Η Φωτεινή είμαι.
0: Η Φωτεινή, ιδιοκτήτρια drone.
2: Η Φωτεινή μου παίρνει συχνά πυκνά και το σκάνει έτσι σχόλια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο πιο ηλίθιος λαός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο είμαστε εμείς. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που λέτε.
1: Ναι.
2: Γιατί δηλαδή τι να σχολιάσετε από αυτό.
1: Μα πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε σαν τους τάβρους που κουτουλάμε στον τοίχο μόνοι μας, παιδί μου. Κουτουλιόμαστε μόνοι μας. Ντουκ, ντουκ.
2: Στην Ρουμανία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία έχουν ατελείωτα καταπράσινα δάση που δεν καίγονται κάθε χρόνο. Δεν καίγονται. Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Εμείς περιμένουμε τελευταία στιγμή. Πυροσβέστες δεν παίρνει. Πυροσβεστικά οχήματα δεν παίρνει. Αεροπλάνα δεν παίρνει. Περιμένουμε βοήθεια από άλλες χώρες. Την τελευταία στιγμή, ας πούμε, τα αφήνουμε όλα και καίγονται.
0: Αυτό. Την ώρα που καίγόμαστε, ψάχνουμε για βοήθεια, παιδιά. Αυτό. Δηλαδή, πρόληψη δεν υπάρχει.
2: Παίρνουμε αστυνομικούς και παπάδες. Παπάδες για να μας άβουν, γιατί πεθαίνουμε σωριδών, όπως βλέπετε. Και το... Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή τη χώρα. Είναι η τρέλα. Το παράλογο. Δίπλα τη λέξη παράλογο πρέπει να βάλουμε μια ηλικία.
1: Πραγματικά.
0: Έχει δίκιο, παιδιά, έχει δίκιο. Τι να λέμε τώρα.
2: Τι να πω σε καθημερινή βάση, δεν τα αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτά.
0: Αλλά δε στη θετική πλευρά των πραγμάτων, παιδί μου, που δεν υπάρχει μεταξύ μας τώρα.
1: Παιδιά, είναι, να σου πω λίγο κάτι. Αυτά τα παράλογα είναι που λες αποκλείεται να συμβούν. Και όμως, να, που συμβαίνουν.
0: Αυτό.
1: Και να σου πω λίγο κάτι.
2: πίτα. Μόνο στη χώρα μας συμβαίνουν αυτά.
1: Μόνο. Δεν είναι μόνο, γιατί θυμάστε, κάπου δεν έλεγα τώρα ότι κάπου έγινε πάλι ένας παραλογισμός πρόσφατα. Το έλεγα. Μην νομίζεις, συμβαίνουν και αλλού. Απλά δεν τα ακούμε όλα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν τα ακούμε όλα. Ίσως επειδή τώρα είναι και το ίντερνετ και τα μαθαίνουμε πιο πολύ και παλιά δεν τα μαθαίναμε.
1: Ναι, είναι και αυτό. Γιατί να σου πω λίγο κάτι. Εμείς εδώ στην Κρήτη τώρα πώς θα μαθαίναμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Δεν θα το μαθαίναμε αν δεν ήταν το διαδίκτυο να το μεταδώσει. Είναι και αυτό.
0: Και πού να μάθει η Πρέβεζα τι γίνεται στα δικά μας δημοτικά συμβούλια.
2: Μας δώσανε λίγο μαζεμένα και το στομάχι μας δεν αντέχει άλλο, κατάλαβες.
0: Αυτό έχεις δίκιο απόλυτο.
2: Ελπίζω να μην υπάρξει φέτος κανένα πρόβλημα.
1: Πραγματικά να μην υπάρξουν πυρκαγιές, παιδιά, διότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Και το ξεχορτάριασμα είναι σημαντικό, όλα τα ξεχόρτα να απομακρυνθούν από τις σημαντικές περιοχές και γενικότερα να μην υπάρχουν σκουπίδια, να μην προσέχουμε και εμείς, να μην πετάμε, να είμαστε alert με το παραμικρό, να ενημερώνουμε.
0: Πρέπει να βοηθήσουμε, παιδιά, την κατάσταση.
2: Το πρόβλημα είναι ότι εμείς στη χώρα αυτή δεν κάνουμε πρόληψη. Κάνουμε απλά όταν έρθουν εκείνη η ώρα, τότε τρέχουμε πανικό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Ξέρουμε πολύ καλά.
1: Απλά
0: θεατές στο ίδιο έργο κάθε χρόνο.
1: Παιδί μου, παιδιά, εμείς ελπίζουμε στην τύχη. Ελπίζουμε στη θεά τύχη που μας αγαπάει αυτό. Ελπίζουμε απλά στη θεά τύχη.
2: Ζούμε από τύχη που λέγαμε.
0: Ξεκάθαρα.
2: Το σλόγγαν μια εποχή, το θυμάστε.
0: Το θυμόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή μας.
0: Καλημέρα, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας που είναι το Moving to the Sun. Πολύ ωραίο κομμάτι, εξαιρετικό, Google. Και θα επιστρέψουμε μετά το break μας. Έχουμε να δώσουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Παίζουμε τις επιτυχίες.
13: Και μας αρέσει.
8: Kiss 961. Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
16: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πήγαινε μας μια βόλτα μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Θα σας πάω, κάτσε να διαλέξω δωμάτιο. Θα σε πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα, που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, κρεβατοκάμαρες Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα, όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σας περιμένουν λοιπόν σε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
1: Στην εταιρεία Κασοτάκη σας πάω εγώ, που μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Κασοτάκης, όπου αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, διότι το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
2: Αυτή τη στιγμή στη Λιγαριά η θάλασσα είναι λάδι, να ξέρετε.
1: Να τα. Έχει μπει στις κάμερες τώρα και βλέπει.
2: Πάω λίγο νότο να σου πω λίγο τι γίνεται κάτω στην ψαριφοράδα, α πούμε. Λάδι και εκεί. Κάτσε να πάω λίγο και στην. Θέλω να πάω στο Χερσόνησο.
1: Μέχρι να πας Χερσόνησο, καλέστε μας για διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Να φύγει τώρα επιτόπου μία στο επιτόπιο.
2: Περίμενε να πάω λίγο Χερσόνησο στα Λίδα.
1: Πήγαινε σε
2: να δω το βόρειο κομμάτι τι κάνει.
1: Να δώσουμε δωράκι.
2: Δεν έχει κόλπο. Να. Ξύπνησα και οι κάμερες και θέλω να πληρωμή.
1: Τίποτα.
2: Λάδι, παιδιά, και εκεί πέρα θα τρελαθώ.
1: Θέλει πληρωμή κάμερα για να σου δείξει.
2: Πληρωμή και κάμερα. Λοιπόν, λάδι και. Λάδι. Έχει ένα πολύ ελαφρύ αεράκι, όμως δεν έχει καθόλου κύμα Χερσόνησο σταλίδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ξαναλέω, γιατί σε μισή ώρα μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, το όνομά σας.
3: Ολυμπία.
1: Ολυμπία, τι ωραίο όνομα. Από πού μας ακούς?
3: Από το αμάξι, τώρα πάω στη δουλειά.
2: Και θες να πας και Aqua Plus?
3: Να μην πάω.
2: Να πας.
1: Φυσικά και θα πας, θα σου δώσουμε εμείς την διπλή πρόσκληση. Ολυμπία, τι έχεις μαγειρέψει για σήμερα?
3: Σήμερα είμαι καλεσμένη σε γενέθλια, οπότε θα φάμε κάτι γρήγορο και θα φάμε τα γενέθλια.
2: Τέλεια.
1: Ωραίος παιδί αυτός ο συνδυασμός. Όταν έχεις κάτι να κάνεις άλλο, λες, αφού θα φάω εκεί, στο σπίτι κάτι ελαφρύ, κάτι γρήγορο.
3: Γιατί να πάμε δύο φορές, ρε Μιχάλη?
1: Σωστό, παιδιά. Εγώ βέβαια καταλαβαίνω το λόγο γιατί να φας δύο φορές, αλλά μας είπε.
3: Ναι, αλλά μετά λες πάλι ότι πρέπει να χάσουμε και κάνα κιλό.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άστα, και δεν φεύγουν τα ρημάδια. Άστα, λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα, καμιά ομελέτα.
3: Σαλατούλα.
1: Α, εσύ το πας τέρμα δίαιτα, ρε παιδί μου. Σκληροπυρηνική η Ολυμπία. Κατάλαβες.
3: Σαλατούλα.
1: Για όλη την οικογένεια σαλατούλα σκέτη.
3: Δεν είναι, εγώ και ο σύζυγος είμαστε.
1: Α, είστε, σαλατούλα, τα δυο σας είστε.
3: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Είναι στα φυσιολογικά κιλά ο σύζυγος?
2: Άμα ήταν στα φυσιολογικά κιλά θα του έκανε μεσημεριανό, Μιχάλη. Δεν θα τον είχε με σαλατούλα. Μα και εσύ.
1: Εσείς οι γυναίκες επικοινωνείτε με άλλη συχνότητα.
2: Τι
1: ορίστε τώρα.
2: Παιδιά, στο μεταξύ, εγώ τις τελευταίες μέρες κάνω μια πολύ ωραία μακαρονοσαλάτα και τη σκέφτομαι
1: στο
2: πολύ
1: Χριστό.
2: Έντονα. Όχι στο Χριστό, την κάνω και βραδινό. Κάνω ένα τάπερ τεράστιο εκεί πέρα.
1: Πολύ
2: διέτηση
1: με μακαρονοσαλάτα.
2: Δεν είναι διέτηση, είναι όμως πάρα πολύ νόστιμη. Γιατί έχει μέσα καλαμπόκι, έχει τόνο ή μπέικον, ξέρω εγώ, αναλόγως πώς θα την κάνεις. Με τα καροτάκια της, τα ντοματίνια, ξέρω εγώ. Πολύ τη σκέφτομαι αυτή τη σαλάτα από χθες το βράδυ.
1: Ορίστε. Και είναι από αυτές που τις βάζεις και στο ψυγείο και τις τρως και την επόμενη, έτσι.
2: Τουλάχιστον τρεις μέρες την κρατάω εγώ.
1: Καλά,
2: κάνω μεγάλη ποσότητα, δεν κάνω μικρή.
1: Τέλειο. Ολυμπία, σου δίνουμε ιδέες, έτσι, για το σύζυγο.
2: Γι' αυτό τη λέω, Ολυμπία, γιατί αυτή είναι πολύ ωραία λύση για βραδινό.
3: Αλλά δεν είναι. Μακαρόνι για βράδυ.
1: Μα πέσεις, τα σε παρακαλώ.
2: Κοίτα
1: γιατί
2: να δεις. Εγώ έχω τα επιθυμητά κιλά, οπότε δεν κάνω δίαιτα.
1: Κατάλαβες τώρα αυτό.
2: Παιδιά, τι να γίνει. Εχθές το βράδυ, ας πούμε, εγώ για βραδινό έκανα μια χωριάτικη σε ένα μικρό μπολ. Μικρό κυριολεκτικά, ήταν ένα τόσο μπολ.
1: Ναι.
2: Με το ζόρι την έφαγα.
1: Άρα μια ντομάτα και ένα αγγούρι.
2: Μισή ντομάτα, μισό αγγούρι. Ωραίστε. Και λίγη φέτα.
1: Ενώ άμα ήταν η μακαρονοσαλάτα, δύο μπολ θα τρώγες.
2: Ναι, έβαλα και λίγα κρουτών βέβαια. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει. Δεν ήταν.
1: Κατάλαβες τώρα, Ολυμπία. Αυτή, άμα δει τη χωριάτικη, σου λέει έφαγα με δύο κουταλιές χωριάτικη. Άμα ήταν όμως η άλλη, θα τρώγε δύο μπολ.
2: Μεγάλο μπολ, ναι, εννοείται. Γι' αυτό σου λέω. Και λέω, προκειμένου να τρώω μια χωριάτικη που μου αρέσει κομψή-κομψά, δεν κάνω μια μακαρονοσαλάτα που θα είναι πιο γκράντε.
1: Έτσι. Λοιπόν, Ολυμπία, μείνε στη γραμμή. Σε ποιο δρόμο είσαι, έχει κίνηση?
3: Έχει χαλαρώσει λίγο τώρα. Εδώ η Ηρακλείου Μυρών έχει χαλαρώσει. Mm-hmm. Δεν
1: ωραία.
3: Είναι όπως το πρωί όταν ερχόμαστε.
1: Ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία. Να περάσετε τέλεια. Καλή σου μέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Ηρακλείο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
1: Οκ.
4: Αυτός είναι ο Kiss 961. και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
6: What's up, it's Dua Lipa.
4: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961.

0: Ντάι, ντάι, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 14 λεπτά μετά από τις 10. Και.
1: Θα πάμε.
0: Να, πάμε εκεί να ευχαριστήσουμε αρκετά την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Θα σας πάω λοιπόν μέχρι την τραπεζαρία, yes, όπου είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή ανακαλύψτε την σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Καντάνου 27 και Ελευθέρνης κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή κάτω παύλα Επιπλογραμμή για να τη βρείτε στο Instagram. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στην εταιρεία Τετζένης, η οποία μας προσκαλεί σήμερα Παρασκευή, έτσι, για να πάρουμε γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι, στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27, με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζένης για ένα ατέλειωτο καλοκαίρι. Μπορούμε λοιπόν να παίξουμε και στο Game Machine, να κερδίσουμε μαγιό, σαγιονάρες, crunches, τσάντες θαλάσσης, αλλά και πετσέτες. Και όλα αυτά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27. Πού θα με πας
1: λοιπόν,
0: τώρα?
1: Θα σε πάω στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media ντυμένο σαν γιατρός, όπου χρησιμοποιεί ηρωνικά, έτσι, μάλλον όσοι έχουν αιμονική εχθρότητα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, εκείνος πάει και τους γιατρεύει. Μεταξύ λοιπόν με την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν διάφορες εκδοχές διάσημων που έχουν ασκήσει δημόσια κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων είναι ο Γούπι Γκόλμπεργκ, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, η Τζούλια Ρόμπερτ, η Ρόζι Οντόνελ, καθώς και διάφοροι άλλοι, έτσι, ηθοποιοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει στο βίντεο: εσεί

0: ή κάποιος που γνωρίζετε έχει διαγνωστεί με TDS. Ρωτάει λοιπόν το βιντεάκι που έχει δημιουργηθεί με αρχική, έτσι, με τεχνητή νοημοσύνη. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αδιάκοπα. Ευτυχώς είμαι ο Δόκτωρ Τραμπ και έχω σχέδιο για τη θεραπεία σας. Είναι 90 δευτερόλεπτα το βίντεο. Εμφανίζεται λοιπόν η ψηφιακή εκδοχή του Ρόμπερτ Ντενίρο να λέει: δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ήμουν συνεχώς θυμωμένος, έκανα δυστυχισμένους όλους όσους βρίσκονται γύρω μου. Η Τζούλια Ρόμπερτ εμφανίζεται να δηλώνει: νιώθω σαν να έχω γεράσει 20 χρόνια μέσα στα τελευταία 2 χρόνια, προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να ανησυχεί για το μέλλον της. Μία άλλη ηθοποιός υποστηρίζει ότι υποφέρει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.
1: Του σειρωνεύεται δηλαδή
0: δεν
1: κανονικά.
0: Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα, λέει, ναι. Σταματήστε να διαβάζετε ψευδείς ειδήσεις, λέει σε κάποιο άλλο, και κλείνει το βίντεο λέγοντας, δείχνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ να τους θεραπεύει και να λέει: σταματήστε να διαβάζετε ψευδείς ειδήσεις, προσευχηθείτε και αισθανθείτε άγχος, πιείτε αμέσως ένα, και αν αισθανθείτε άγχος, πιείτε αμέσως ένα αναψυκτικό όπως εγώ και θα δείτε εντυπωσιακή διαφορά στη ζωή σας.
1: Αυτό ανέβασε στο λογαριασμό του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευθεία επίθεση στους ανθρώπους που στέκονται εναντίον του, στους ηθοποιούς κυρίως.
0: Είναι, λέει, πραγματική ασθένεια. Ναι, ο ίδιος είναι πραγματική ασθένεια, αλλά τέλος πάντων.
1: Αλλά ξέτελα να ευχηθούμε.
0: Μ' αρέσει το χιουμοράκι του όμως, βλέπεις, η τρολιά στο μεγαλείο της.
1: Δεν κολώνει πουθενά.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Μισό λεπτό, θα τα βγάλουμε.
1: Να βγάλουμε τα μαγιό μας, παιδιά, σήμερα. Θα καεί το πελεκούδι από τη ζέστη. Βγάλετε τα μαγιό.
0: Με τα 37άρια μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Τι έγινε, βρε παιδιά, πότε έγινε πάλι ο κόσμος εκεί έξω τόσο μαλθακός, τόσο ανώριμος, γιατί όλοι νομίζουν, μοιάζουν όλοι να είναι σαν υπνοτισμένοι. Ο κόσμος δεν ήταν ποτέ τόσο ντεκλαρέ, ευθύς και γρήγορος όσο είσαι εσύ. Ποτέ. Απλά για λίγες μέρες είχες χαλαρώσει τις αμήνες σου και τώρα επανέρχεσαι.
1: 7.
0: Ταύρε, σήμερα έχεις την ανάγκη να νιώσεις αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, περιποίηση, γλυκόλογα, μεγάλες δόσεις πάθους, σωματική έξαψη, καλό μεσημεράκι, και όλα αυτά τα θέλεις τώρα. Μήπως έχεις και τους αριθμούς του Τζόκερ? Εμείς θα βάλουμε ένα 9, βέβαια, έτσι,
1: καλό.
0: Σε περίπτωση που. Δίδυμε, τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, υπάρχει Θεός? Αν χρησιμοποιείς σήμερα αυτές τις ερωτήσεις σαν ατάκες για φλερτ, καλώς. Αν όμως σε πιάσουν τέτοιες φιλοσοφικές αναζητήσεις, ένα βλέμμα συμπόνιας μπορείς έτσι να το δεχτείς από τον οποιοδήποτε. 8. Καρκίνε, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για κάθε καρκίνο είναι να καταλάβει πόσο σεξι μπορεί να γίνει αν καταφέρει να ελαττώσει τις αμυνές του. Καλή ευκαιρία η σημερινή μέρα για να αφαιθείς λίγο παραπάνω. Μπορεί έτσι και ένα ποτήρι καλό κρασί να σε βοηθήσει λίγο να χαλαρώσεις. 10.
1: Ω, 10.
0: Λιοντάρια, μία που θα γκρινιάζετε σαν παραχαϊδεμένο παιδί πως δεν σας αγαπάει κανείς, και μία που θα σου λένε πως όλη σου η συμπεριφορά δηλώνει πως δεν είσαι έτοιμος να κάνεις καμία υποχώρηση για να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο σε βάθος. Έλα τώρα να σε δω τι απαντάς. 8. Παρθένε, η εργασιακή καθημερινότητα μοιάζει με αγώνα box και έχεις κουραστεί πλέον από τις αντιπαραθέσεις. Δεν θα το δείξεις όμως, δεν θα παραπονεθείς. Είσαι παρθένος και είσαι πάντα ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού σου.
1: Είμαι.
0: Ευτυχώς να λες, γιατί αλλιώς θα είχες ήδη σπάσει. 8. Ζήγε, αν παρατηρήσεις σήμερα το σύντροφό σου ή τους συνεργάτες σου σε κάποια κατάσταση επιθετικής κατάθλιψης ή σιωπής που είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να σπάσει σε νεύρα, μην πας να ρωτήσεις τι συμβαίνει, ποιος σε πείραξε, αν μπορείς να βοηθήσεις και όλα αυτά. Αφήστε τους μόνους τους να λύσουν το πρόβλημά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα τα λουστείτε όλα εσείς και κρίμα είναι.
1: 7.
0: Σκορπιέ, είναι μία από αυτές τις μέρες που αισθάνεσαι πως με το ζόρι κάποιος σε πέταξε πάνω σε αυτή τη γωνιά του σύμπαντος και σε αναγκάζει να ζεις την οχελική ρουτίνα της ζωής ενός ενήλικα. Ναι, όλα μοιάζουν να μην έχουν κανένα νόημα, άρα γιατί το πολεμάς?
1: 7.
0: Το ξότι, αφού το πάθος έχει μπλοκάρει στο μποντιλιάρισμα και έχεις ξεμείνει και από μπαταρία στο κινητό, δόξα τω Θεώ να λες που ακόμη υπάρχουν φίλοι που έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και ελαττώνουν έτσι τη μοναξιά σου. Μαζί τους, ναι, όχι μόνος σήμερα.
1: 8.
0: Εγώ και ρε, ίσως αισθανθείς πως γίνεσαι ελαστικός σε σημείο κατάργησης της προσωπικότητάς σου για να γλιτώσεις από ανούσιες διαμάχες στο χώρο εργασίας σου ή για να συνεχίσεις να βρίσκεσαι σε μια σχέση που άλλο σε πιέζει να γίνεις κάτι που δεν μπορείς. Για ποιους λόγους λοιπόν φοβάσαι να αντιδράσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξεις σοβαρά μέσα σου και να αντιμετωπίσεις αυτά τα μεγάλα θέματα. 7. Υδροχόε, ναι, θέλεις την ησυχία σου, ναι, ο κόσμος για τις επόμενες μέρες θα σου φαίνεται αφόρητα πιεστικός, φλίαρος και ανούσιος. Ναι, τώρα έχεις αυτή τη στάση απέναντι στα πράγματα και τώρα θα θυμηθούν όλοι σου οι φίλοι να σου πούνε τι και πώς και γιατί. Πάρε το χρόνο σου. 7. Ηχθή, συγκεντρώσου και άκου, μέσα σου μπορεί να επικρατεί το απόλυτο χάος. Είναι αναμενόμενο σκέψεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις να γίνουν ένα κουβάρι. Αν όμως εξωτερικά αφήσεις να φανεί, θα σου την πέσουν όλοι και θα σου δείξουν ήκτο, είτε θα σε εκμεταλλευτούν. Οπότε συγκεντρώσου και προχώρα παρακάτω. 7.
1: Πάμε και μεσόωρο. Ακόμα 8, παιδιά, σχετικά καλά.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

Τι ωραίο κομμάτι, βρε παιδί μου, που είναι αυτό από Black Lilies, από Παρόφ Στέλλαρ. Οι μουσικές του Παρόφ Στέλλαρ πάντα μας αφήνουν έτσι με το στόμα ανοιχτό. Αγαπάμε. Είναι 10:30 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Τώρα στην εταιρεία Κασοτάκης, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε και τα κουφώματα του αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. Είναι 10:30 και θα πάμε στο break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφέ στη δροσιά. Μια απογευματική. Ματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
10: Gorillas. Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 10 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Κις 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τι έχουμε να σας πούμε, τι έχουμε να σας πούμε. Έχουμε λοιπόν ότι το ήξερες ότι το Σένσι στην Αμουδάρα είναι ανοιχτό από τις 7 το απόγευμα. Εκτός από κλαμπ, προσφέρει από νωρίς καφέ, βάφλες, χειροποίητο παγωτό, αλλά και υπέροχο φαγητό. Με τη δύση λοιπόν του ηλίου, η κουζίνα ανοίγει χρησιμοποιώντας φρέσκα κριτικά υλικά και απίστευτα προσιτές τιμές για αυτή την ποιότητα. Και όσο η νύχτα προχωρά, ο DJ παίρνει τα ηνία με ξένη μουσική και η διασκέδαση απογειώνεται στο Σένσι στην Αμουδάρα. Βρείτε λοιπόν επιπλέον πληροφορίες και στα social media του. Από Δευτέρα θα έχουμε και άλλα νέα, να σας πούμε γι' αυτό.
1: Περισσότερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα,
1: στο καρπούζι.
0: Στο καρπούζι.
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε μία φορά το διαγωνισμό, διότι τελειώνει η ώρα. 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνετε εκεί πέρα την καλημέρα σας, μία φωτογραφία. Όχι σαν αυτή που μας έστειλε ο φίλος μας εδώ με το γλυκό να μας ξεσηκώσει. Ο Νικήτας, ποιος ήταν, ο Νικήτας.
0: Όχι
1: σαν του Νικήτα με τα γλυκά. Σας παρακαλώ πολύ. Νορμάλ φωτογραφίες που δεν ξεσηκώνουν.
0: Αντί να μας φέρει ένα κομμάτι, ρε παιδί, μας δώσει φωτογραφία.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Οπότε μας στέλνετε μια φωτογραφία από την κίνηση, από την παραλία που βρισκόσαστε, από τον καφέ που πίνετε. Μια απλή καλημέρα. Ό,τι θέλετε και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε ένα τέταρτο περίπου, για να δούμε ποιο θα είναι ο τυχερό, ο οποίο θα κερδίσει ένα γεύμα αξία 50 ευρώ από την ταβέρνα Κρήτε με παιδότοπο Χαμούλη.
0: Για δύο άτομα. Το γεύμα αξία 50 ευρώ.
1: Λοιπόν,
0: πού θα πάμε τώρα.
1: Θα πάμε στο καρπούζι να δούμε τι μας προσφέρει. Λοιπόν, μας προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση, μιας και το 91% του καρπουζιού αποτελείται από νερό. Οπότε όταν τρώτε μία μέτρια φέτα καρπούζι, περίπου 280 γραμμάρια, είναι σαν να πίνετε σχεδόν ένα ολόκληρο ποτήρι νερό.
0: Με μία φέτα καρπούζι.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι υπάρχουν κάποιοι καρπούζια που είναι σαβάρκες τόσο, σαν αυτό που κόβαμε εμείς χθες, και υπάρχουν και άλλα που είναι πιο μικρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Σας λέω και τα γραμμάρια. 280 γραμμάρια καρπουζιού ισοδυναμούν με ένα ποτήρι νερό.
0: Μία φετούλα το σιδά είναι τα 280 γραμμάρια, δεν είναι πολύ.
1: Πού το ξέρεις.
0: Πόσο να.
1: Είναι ένα πιάτο μεγάλο τα 280
0: γραμμάρια. Ένα πιάτο καρπούζι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, η σωστή ενυδάτωση βοηθάει τον οργανισμό να λειτουργεί φυσιολογικά, διατηρεί την ομαλή κυκλοφορία του αίματος και καλή λειτουργία στο έντερο. Το νερό που περιέχει το καρπούζι συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά τις μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε τώρα που έχουμε πολύ ζέστη, φάτε καρπούζι. Ο οργανισμός μας αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα μόρια του νερού ανεξάρτητα από την πηγή που προέρχονται.
0: Ναι.
1: Ειδικά οι ηλικιωμένοι ίσως βρίσκουν ευκολότερο το να φάνε ένα κομμάτι καρπούζι, ας πούμε, ή να πάρουν γενικότερα ενυδάτωση μέσα από τα φρούτα παρά από το να πιούν νερό, διότι όσο ανεβαίνει η ηλικία μειώνεται η πρόσληψη νερού. Οπότε ειδικά στους ηλικιωμένους δώστε τα. Δεν περιέχει τόση ζάχαρη όσο πολλοί πιστεύουν. Επειδή αποτελείται κυρίως από το νερό το καρπούζι, ένα φλιτζάνι κομμένου καρπούζιου περιέχει μόλις 46 θερμίδες. Βέβαια ότι μειώνεται η ποσότητα. Ένα φλιτζάνι.
0: Φλιτζάνι, παιδιά, μικρό, λίγο.
1: Εγώ, ας πούμε, ανεβάζω στο σνακ του παιδιού ένα φλιτζάνι. Τέλος πάντων, πολλοί θεωρούν ότι είναι υπερβολικά πολύ ζάχαρη επειδή είναι γλυκό. Όμως στην πραγματικότητα η περιεκτικότητά του σε ζάχαρη είναι αρκετά μέτρια. Ένα φλιτζάνι κομμένου καρπουζιού περιέχει περίπου 9,5 γραμμάρια ζάχαρης. Λιγότερο δηλαδή από τα περίπου 13 γραμμάρια ζάχαρης που περιέχει ένα φλιτζάνι μήλου.
0: Άρα λιγότερα σάκχαρα στο καρπούζι από το μήλο.
1: Ας πούμε, ένα φλιτζάνι μύρτιλα, που εντάξει δεν είναι και στην καθημερινότητά μας, περιέχει 15 γραμμάρια ζάχαρης. Οπότε το καρπούζι συγκριτικά με αυτά είναι λιγότερο. Αλλά ειδικά με το μήλο που το θεωρούμε φρούτο διέτης, έχει λιγότερο το καρπούζι από ότι το μήλο, για να καταλάβουμε. Συμβάλλει λοιπόν και στην καρδιαγγειακή λειτουργία, διότι δεν περιέχει λιπαρά ούτε νάτριο και είναι ευεργετικό για την καρδιά. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει κατά πόσο μπορεί να μειώσει ενεργά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Επισημαίνουν όμως ότι συμβάλλει στην πρόληψη, διότι έχει κάποια αμινοξέα και μία έτσι κιτρουλίνη και αντιξιοδοτικό λικοπένιο, τα οποία ενδέχονται να έχουν θετική επίδραση στην καρδιαγγειακή λειτουργία της καρδιάς. Έτσι, οπότε όλα αυτά συμβάλλουν. Αυτά για το καρπουζάκι.
0: Ορίστε, παιδιά, το καρπουζάκι. Εξαιρετικό.

0: είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι να πάμε στο Powerplay της εβδομάδας. Στείλτε οι τελευταίοι τα μηνύματά σας, διότι επιστρέφοντας θα μάθουμε κατευθείαν ποιος θα είναι ο νικητής που θα κερδίσει το γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες στις Γούρνες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε την καλημέρα σας μέσα στο Viber. Ο αριθμός ποιος είναι, Β?
1: 6970-888-961.
0: Οι τελευταίοι ίσα που προλαβαίνετε όσο διαρκεί το Powerplay της εβδομάδας και το break μας, διότι επιστρέφουμε με την κλήρωση.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε για την κλήρωση να δούμε ποιος θα είναι αυτός ή αυτή που αμέσως τώρα θα κερδίσει δωράκι. Καλούμε κατευθείαν από το Viber για να βγάλουμε στον αέρα τον νικητή από ό,τι βλέπω. Για να δούμε. Στο κατευθείαν γίνεται, παιδιά, η κλήρωση. Ναι, Γιάννη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά,
0: εσύ. Σε πήραμε να σου πούμε τα ευχάριστα.
2: Γιάννη, είσαι ο νικητής.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ορίστε, ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες έγινε μόλις δικό σου, στις Γούρνες. Εξαιρετικός χώρος, εξαιρετικό φαγητό.
2: Και καλοκαιρινό, εντελώς καλοκαιρινό δώρο, έτσι.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Γιάννη, για πες.
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Ορίστε.
1: Στη Μεσαρά Σμύρες είμαι τώρα.
2: Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη, παιδιά, δεν παλεύετε.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Έχουμε συνηθίσει όμως.
2: Είσαι στο αυτοκίνητο, έχεις να μας δώσει θερμοκρασία μέχρι να τη βρω εγώ?
1: Θερμοκρασία, τώρα είμαι έξω από το αυτοκίνητο, πρέπει να είναι 33
0: περίπου. Και πού ακόμα? Και πού ακόμα, Γιάννη?
1: Και πού ακόμα. Έχει υγρασία και εντάξει.
0: Έτσι.
2: Μας λοιπόν, το πρόβλημα θα είναι υγρασία.
0: Γιάννη,
2: εδώ στο Ηράκλειο έχουμε φτάσει ήδη τους 30.
0: Ορίστε. Θα σε καλέσουμε σε λίγο εκτός αέρα να σημειώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να σε ενημερώσουμε τον τρόπο που θα παραλάβεις το δώρο.
1: Ωραία,
0: να είσαι πάντα τυχερός. Καλή σου μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία παιδιά. Έτσι έγινε στο Μπαμ Μπαμ και ο νικητής τον ακούσαμε μόλις. Θα πρέπει σιγά σιγά για να το ξεχνάμε τίποτα. Τα έχουμε δώσει όλα. Τα δώσαμε όλα πάλι σήμερα. Χαμός έγινε. Λοιπόν, να πούμε ότι το μεσημέρι στις 2 θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Top 10 όπως μας το παρουσίασε τη Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία θα έρθει πάλι σήμερα Παρασκευή να μας πει τα 10 καλύτερα στο Βέλγιο.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Εμείς θα κλείσουμε το Top 10 του Kiss 61 έτσι όπως μας το παρουσίασε η Μαρία τη Δευτέρα.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
2: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

Το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χίγκελ, η My Angel. Ultra NT. Moving to the Sun.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
14: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
15: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
16: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
17: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
16: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
17: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
16: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
1: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Honda Center.
1: Και τώρα.
7: Και τώρα.
1: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Angel, η My Angel. Ούλτρα ένα τέ. Moving to the sun.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like...

0: Kiss. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
2: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πω, τι σπιτάρωνε είναι αυτή. Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ. Δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
16: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
15: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
16: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
15: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
16: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
7: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
15: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
8: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961. Αι αλέγους, αι αλέγους, αι αλέγους.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Τώραν στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Hugh Gell, η My Angel. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
2: less. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και?
10: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31 87 86.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο full.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας. Ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
2: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε παρέα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Έως και τις 6 θα είμαστε μαζί.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Απόγευμα Παρασκευής, λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, και είπαμε ότι οι Παρασκευές του καλοκαιριού είναι έτσι λίγο κάπως πιο γλυκές. Καλησπέρα από όπου και να ακούτε. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και θα είμαστε παρέα έως και τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει γύρω στους 30, ίσως και λίγο πιο πάνω. 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία και στο Τιμπάκι με λίγη βροχή. Τι γίνεται εκεί, παιδιά? Πάρτε μας ένα τηλέφωνο έτσι να μας πείτε τι συμβαίνει στο Τιμπάκι σήμερα. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Σαντορίνη, ενώ το Σαββατοκύριακο που έρχεται φέρνει μαζί του ήλιο, θάλασσα και βουτιές με τη θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς. 28 10 255 961, το τηλέφωνο του ΚΙΣ, στο οποίο τα λέμε και σήμερα. 6 9 78 88 961, για τα δικά σας μηνύματα στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχητικά μηνύματα για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και λίγο μετά τις 5 έρχεται ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Ευχαριστούμε δυνατά τις επιτυχίες. Εδώ Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time, στα 25 λεπτάκια μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας, όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούσαμε Job, Benson Boone και εδώ Inner Circle και Sweat. Πολύ πολύ καλοκαιρινό. Απόγευμα Παρασκευής και μας στείλτε μου τα μηνύματά σας. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και επειδή από το πρωί νομίζω ότι σκεφτόμαστε βουτιές, παραλίες ή και πισίνες, εμείς θα πάμε νεροτσουρλήθρες. Σας δίνω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να κάνετε ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτσουρλήθρες του. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει τις προηγούμενες μέρες κάποια πρόσκληση για το Aqua Plus, ήρθε η ώρα να καλέσετε και να κερδίσετε. Καλείτε αμέσως τώρα στο 2810-255-961. Καλή επιτυχία!
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα?
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Ράνια.
0: Γεια σου Ράνια, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Από πού μας ακούς?
2: Μόλις έφτασα Ηράκλειο.
0: Από πού?
2: Από
0: Βούβες, ωραία. Ναι. Συνάντησες κάπου κίνηση?
2: Ναι, και είχε και μια τράκα στην Εθνική.
0: Α, σε ποιο ύψος?
2: Λίγο μετά το Αρίνα.
0: Ωραία, άρα προσοχή λίγο στο δρόμο και να το έχουμε στο νου μας. Οκ, και τι προβλέπει το πρόγραμμα για σήμερα?
2: Σήμερα είμαστε off.
0: Οκ, και Σαββατοκύριακο?
2: Όσο γίνεται θάλασσα, δεν ξέρω ακόμα.
0: Εντάξει, λοιπόν Ράνια, μείνε στη γραμμή σου. Μόλις κέρδισες μία δωρεάν είσοδο για Aqua Plus και περίμενε για να πάρω τα στοιχεία σου.
2: Ευχαριστώ πολύ. KISS 961. If you don't like-

Φτάσαμε σε break και όλα στάσαμε σε break. Ήρθε η ώρα για το Power Play. Hugh Gayle, Email Angel και Ultra Nate. Moving to the Sun, μένετε για να το ακούσουμε παρέα. Πολύ δυνατά εδώ στον αέρα του Kiss. Μικρό break έρχεται. Επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
9: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πάρα πολύ κίνηση στο Γεώφυρο. Κίνηση βλέπω στη γέφυρα της Παπαναστασίου, αρκετή στην Καζαντζίδη και στα φανάρια Καζαντζίδη και Ικάρου. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Ζέινα και Ζαναντό.

0: κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Μπιούμπι και Χίλι Βίλιαμς εδώ. Με αυτό είναι το Airplanes. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα για τη μία επόμενη ώρα θα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.
1: Kiss 961.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Υπέροχος Joe Cocker και Summer in the City με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Φτάσαμε στη στιγμή που θα ξεκινήσουμε παρένα ακόμα Global Top 10. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στο Βέλγιο και στο σημερινό Top 10 συναντιούνται η γαλλική pop, η διεθνής dance μουσική αλλά και διαχρονικά classics. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Νούμερο 10.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο για αυτή την εβδομάδα. Ανοίξαμε το σημερινό top 10 με έναν άνθρωπο που δεν σταματάει ποτέ να πειραματίζεται μουσικά. Στην θέση νούμερο 10, ο Tame Impala, δηλαδή ο Αυστραλός Kevin Parker, κυκλοφόρησε τον Dracula στις 26 Σεπτεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς και είναι το τραγούδι εκείνα που συναντάμε πολλές εβδομάδες τώρα στα charts. Classic, αγαπημένο classic, στην θέση νούμερο 9, ο Michael Jackson και Billie Jean, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό Γενάρη του 1983 ως το δεύτερο single του Thriller. Billie Jean, το οποίο έχει επιστρέψει στα charts πολύ δυναμικά, εκεί όπου μια ολόκληρη νέα γενιά τον ανακαλύπτει, και φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό έχει παίξει και η βιογραφική ταινία Michael. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Νίκη Μινά στην θέση νούμερο 7 με το Beauty and a Beat, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2012 και ένα το τραγούδι που ο Justin Bieber ερμήνευσε ζωντανά στο Coachella πριν από λίγους μήνες. Μέσα σε λίγες ώρες αποσπάσματα από το live κατέκλυσαν το TikTok, το Instagram, το YouTube Shorts, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους να ξανακούσουν το τραγούδι και να το ανεβάσουν πάλι πολύ ψηλά στα charts. Στην θέση νούμερο 8, ένα ακόμα τραγούδι που μας έρχεται από το καλοκαίρι του 2015 είναι η Zara Larsson και το τραγούδι Last Life, ένα από τα βασικά singles του album So Good. Ίσως να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Zara Larsson μέχρι και σήμερα, και ένα τραγούδι το οποίο έγινε viral στο TikTok χάρη σε μια χορογραφία που ξεκίνησε στη διάρκεια της περιοδίας που έκανε της Midnight Sun Tour. Σε κάθε συναυλία λοιπόν ανέβαζε ένα φαν επάνω στη σκηνή για να χορέψει το Last Life, και ένα βίντεο από μια συναυλία που έκανε στο Άμστερνταμ με μια 16χρονη θαυμάστρια έγινε viral, παιδιά, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και δημιουργώντας ένα τεράστιο trend και φυσικά στέλνοντας ξανά το τραγούδι στην κορυφή των charts. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα τραγούδια που βρίσκονται στις θέσεις 6, 5 και 4.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
2: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
3: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
2: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
5: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τείχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο για αυτή εδώ την εβδομάδα. Και στην θέση νούμερο 6 και ένα δικό μας αγαπημένο.
16: Νούμερο 6.

Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Βέλγιο. Άγια Νακαμούρα στην θέση νούμερο 4, στην θέση νούμερο 5 Μουβέτζο, ένας γαλλοκογκολέζικης καταγωγής καλλιτέχνης, μεγάλωσε στα νότια του Παρισιού. Ξεκίνησε το 2023, το 2026 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Ένας από τους πιο πολύ συζητημένους νέους καλλιτέχνες της Γαλλίας. Και θα τον συναντήσουμε με ένα ακόμα τραγούδι λίγο πιο ψηλά. Another K54 Ultra Talk to You. Το τραγούδι που βρίσκεται στην δεύτερη θέση στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961. Και ένα τραγούδι το οποίο γενικά βρίσκεται πολύ ψηλά στα charts. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μας. Επιστρέφω με τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Βέλγιο.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη?
5: Έμστα έλεγα!
6: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Σι. Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
17: Και σε 961 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Παρασκευής ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο. Και φύγαμε για το νούμερο 3.
18: Νούμερο 3.

0: Την έλεγες και τη Βασίλισσα του Μουντιάλ. Σακύρα εδώ μαζί με Μπέρνα Μπόι. Die, die, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ για το 2026. Στην θέση νούμερο 2 σήμερα. Χιούγκελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, ένα από τα πιο δυνατά soundtrack του φετινού καλοκαιριού, στην τρίτη θέση. Και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας στο Βέλγιο.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Είναι ο Μουβέτζο και με αυτό εδώ είναι το δεύτερο τραγούδι που συναντάμε στο σημερινό Top 10. Πιλέμα είναι το τραγούδι το οποίο κατακτά την πρώτη θέση στο σημερινό chart. Νούμερο 1 στο Βέλγιο, νούμερο 1 και στη Γαλλία. Είναι χωρίς αμφιβολία το τραγούδι που τον εκτόξευσε, τον έβγαλε έξω από τα σύνορα της Γαλλίας και τον πήγε στα ευρωπαϊκά charts. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026 και μέσα σε λίγες εβδομάδες εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα γαλλόφωνα hits της χρονιάς. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Βέλγιο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνιση και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα φοιτηθείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω εδώ τη Δευτέρα στον αέρα του Kiss στις 4 ακριβώς. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ΣΑΠ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες. Πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
9: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό? Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
13: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
14: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Brian, Brown Eyes.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πρωινής. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χίγκελ, είμαι η Angel. Ούλτρα ένα τέ. Moving to the sun.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Honda Center. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
8: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
6: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
11: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και?
10: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
11: Το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά, μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά, ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενιδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
15: Kiss. Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
11: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
12: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
13: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
14: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
16: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
17: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
16: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
17: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
16: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
17: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
16: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
17: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach more. Worry less.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
6: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
7: Χίγκελ, είμαι η Angel. Ούλτρα νατέ. Moving to the sun.
8: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
0: Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961.
0: Kiss FM. Come on!
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας.
0: Κανένας.
2: Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Angel, η Μαέλ Angel. Ούλτα ένα τέ. Moving to the sun.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. When I met you.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.